Χριστούγεν την Παπάν Σουδούλης. Στο μονέχο την καμάσκο Παπάν, στο μονέχο την καμάσκο Σουδούλης, να νύχτα τέλω Παπάν Σουδούλης.